0: Mix Radio 101.5. Mix.
1: Wow. Ο Πίσεν δεν είναι ο Στάσου, α. Αγριώδε. Κουμπλέτο, καντέλα.